Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Mes. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

0: Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόλυνση και ζεστή Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά.
1: Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Ισο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Ισο Cleaver. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Ακούτε Φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. You're tuned to the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Βακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

πολεμική Ελλάδα ζωντανεύει στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Αλλά αισθάνομαι ευλογημένος και οφείλω να το λέω και πρέπει να το λέω μια φορά στο τόσο, γιατί ξεχνιούνται αυτά.
1: Λοιπόν, δεν το περίμενα θα τόσο να σου πει.
0: Αλήθεια.
1: Και σας το λέω, εγώ με τις πίτσες ξέρετε τι έχω.
0: Ναι, και εσένα δεν σου αρέσουν ούτε τα cheesecake ούτε αυτά. Είναι ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σε ένα μπολ βάζουμε τα αυγά. Με συγχωρείτε. Και το corn flour. Εδώ λοιπόν τώρα θα πρέπει να δούμε.

0: καλό σκοπό και μου θες στόλισε με.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
2: This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 5020 in India Rockwaves.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους Κορινθοπουλαίους. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους Κορινθοπουλαίους.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Το ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων. Φωνή των Ρωνίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γονίτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουρά.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και ακούτε φωνή των Ρωνινών. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ίδιο σταθμό στη συχνότητα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Here tunes the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

0: Αφήστε την. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Τάμπα της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM κύματα.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάμε, χέρια ψηλά.
0: The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 Northern Ellis Avenue, Tapos Fest. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμο ηρωικό.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos. Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγελάδος.

0: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιά.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: Γεύση Ρέστρεπ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστρεπ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closterman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτάρεις.
0: Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ινιόλωση και σας στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάς.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision. 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αβγέρη και Γλυκερή.

0: μήνα 4 μπάνια.
1: Τελείωσε.
0: Πόσο βγαίνει.
1: Τελείωσε.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Miso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Miso Clearwater.
1: Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

μαριονέξεις. Γύρνα κι αν στο σπίτι σου απέξω, με πάλι μη σκεφτείς να με μαζέ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos.

0: έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Διάφορα νησιωτικά χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλιου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Πουλποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 από πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapas Place. Ανοιχτέ ο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωικά.

0: σε χώρο που κινούνται ούτως ή άλλως.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Μην γυρνάς.

This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 1520 in India Rockwich. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιτικότσης, στα χέρια σου.

Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σιδέρης.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδα. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια? Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.

0: μαζί.
1: Πλάι πλάι, Ελένη Βιτάλη.
2: Πόσο λαχταρούς

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Χάρης Αλέξη.

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tampa.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόρυντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-1701. 25.07 25.07. Largo Glass, 1765 Clover Largo Road, στο Φιγουάι.
2: Adonis Lorenzos.

0: Hannes Gavalas, Ria Kurti.
1: Στα μονοπάτια μας.
2: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
3: Στον Πειραιά συνέφιασε Γρηγόρης Βυθικότσης.

0: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος, πως το έκανε θέμα. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Πού να είσαι τώρα, Μέρι Λίντα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Πάκης Μπίνι.

FC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο FC Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, η restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

0: Ιωάννος παρασύρθηκε στην Παιανία, στο νοσοκομείο, να είναι καλύτερο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

κλαίνε, τα μάτια μου να κλαίνε, μα θα σου τα κάνω.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Πάμε να είναι δύο ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
1: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
2: Να χορεύεις, να στρωθείς.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 1520 in Indianapolis.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos.
1: Κάνω κάτω να με κάνεις. Είσαι περίπτωση, μα δεν θα με τρελάνεις.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κόλαση.
1: Κόλαση.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rapids.
3: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των μηνών.
4: Και εδώ, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, η Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: σε χάσω.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ ένα τραγούδι από τη Ρίτα Σακελαρίου.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos.
1: Mary Linda, Athena, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας στη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Feed Corners. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Τσαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα.

Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων. Ο Μαχαραγιάς.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μίτσια. Κι όμως

Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-9 προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική

Τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Φουντ σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές.

0: Πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Top.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέθικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας. Τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6500.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιώργος Αιγύπτιος.

0: μόνο.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγίνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκά τραγούδια. Στα Αποστόλη το Κουντούκι.

0: καρδιά.
1: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Κυρα Γιώργενα, ο Γιώργος που πάει. Ένα τραγούδι από τον Γιώργο Κατσάρο.
2: Κυρα Γιώργενα, ο Γιώργος.

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Μανώλης Λιδάκης. Σε χρειάζομαι.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεσερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Καθώς βραδιάζει.

Όση γλύκα έχουν τα χείλη σου. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Yes, yes. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Η φωνή των Ενίνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ενίνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ενίνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ενίνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ενίνων.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας. Τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
0: Γιώργος Αιγύπτιος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες. Δούκισα. Πού πας χωρίς αγάπη.

Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rock Beach. Πάνος Γαβαλάς,

Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκοτραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ανεμίνου που επέμπει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλλήμερο σε σένα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την πόλη πάνω.

το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sam Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην κλαις

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tampa.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. It's the safety harbor.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrizzi and WXYB 1520 in India Rockwaves.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική Φλόριδα, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: Μπάμπι Τσετινής, Λίτσε Διαμάντη. Είναι κρίμα.

ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μείνε αγάπη μου κοντά μου. Πάνος Γαβαλάς.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το γελεκάκι που φορείς.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
0: Πρωινό Breakfast Club.
4: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
5: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

Yeltsin Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Yeltsin Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yeltsin Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Είμαστε αδέρφια από την Μαρινέλα.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
0: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτήν.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Πουλποτό και γευστικά με ζεράκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Mess. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κορδιά.

0: Κοντολιέρη Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολιέρη Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολιέρη Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Όλοι πάνω, η ευχή της μάνας.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά μπόδια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Καθρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Καθρίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue.
1: Kontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Largo Glass, 1765 Clugor Largo Road, στο Clugor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clugor Largo Road, Unit 1, μισό Clugor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clugor Largo Road, μισό Clugor.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Πρόδρομος Τσαούσακη.

0: is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockies.
1: 5-10, 5,5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Κατεβάζει την μπάλα ο Μπεν Μουρ, πασάρει στον Περσίδη. Μουρ, Μπέβερλι, διαβάζει, step back, εκτέλεση, είναι σε τρομερή κατάσταση. Πατ Μπέβερλι, το αποδεικνύει και σήμερα με πολύ μεγάλη ωριμότητα και αυτή η επίθεση του ΠΑΟ και με υπομονή. Γκραντ. Γκραντ βρίσκει διάδρομο, είχε απέναντι του τον Μπεν Μουρ. Πετυχαίνει όμως το καλάθι, δύσκολη προσπάθεια από τον Τζέριαν Γκραντ. Μειώνει σε 17-12. Δείτε εδώ πως κατάφερε παρά την πίεση, βγήκε για να το ασκήσει εκεί ο Μπεν Μουρ, να πετύχει το καλάθι. Έχει φτάσει στους 6 πόντους ο Γκραντ. Μουρ κατεβάζει για τον Μπέβερλι. Το φλότερ είναι άστοχος. Rebound από τον Λεσόρ για τον Τολιόπουλο. Όσμαν. Τολιόπουλος αποφεύγει την πίεση από τον Μπέβερλι. Εκτελεί, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Cleveland Melvin. Η μπάλα στα χέρια του Ταϊρή. Είναι καλή άμυνα του Παναθηναϊκού πάνω του, δεν τον έχει αφήσει να εκτελέσει μετά το πρώτο ασούτ που πήρε στο ξεκίνημα. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Μπριν Ταϊρή. Ο ΠΑΟΚ έπειτα από έναν καταιγισμό αγωνιστικών υποχρεώσεων, είχε δύο έντονους μήνες, ειδικά τον Απρίλιο και τον Μάρτιο, με συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στη συνέχεια έβαλε χειρόφρενο, αντιμετώπισε το Περιστέρι στις 6 Μαΐου. Προκρίθηκε στα ημιτελικά και το αμέσως επόμενο παιχνίδι του ήταν 22 ημέρες μετά, αυτό της 5ης, της 28ης Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Ήταν μεγάλο το διάστημα της αγωνιστικής αποχής. Φαίνεται όμως ότι ο ΠΑΟΚ το διαχειρίστηκε σωστά. Ταϊρή, η εκτέλεση. Rebound από τον Λεσόρ τελικά. Προσπάθησε να κλέψει ο Μέλβιν. Γκραντ, μιλά στον Νάιτζελ Χες Ντέιβις και το φάουλ που κερδίζει από τον Μπριν Ταϊρή. Ξεκάθαρη η πρόθεση του Παναθηναϊκού, το είπαμε και στο ξεκίνημα, να πηγαίνει η μπάλα σταθερά κοντά στο χαμηλό post. Εκεί έχει την δύναμη ο Παναθηναϊκός, έχει τις επιλογές, τις εναλλακτικές. Εδώ δείτε το σούτ τριών πόντων με τον Ταϊρή να ζητάει έντονα το φάουλ. Και είναι ένας από τους λόγους που διαμαρτύρεται τώρα στον κύριο Τιγάνη. Στο μεταξύ, ο Τζέρφις Ντέιβις αστοχή στην πρώτη βολή. Και το σκορ παραμένει 17-13. 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα και το τέλος της πρώτης περίοδου. 3 στα 5 δίποντα ο Παναθηναϊκός, 2 στα 3 τρίποντα, 3 assist, 3 rebound, 2 τα λάθη του. Με τον Τζέρφις Ντέιβις να έχει 0 στις 2. Κόνιαρης και αυτό στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Έχει περάσει και ο Ντίμψα. Ένα δύσκολο σούτ από τον Κόνιαρη. Παρακινδυνευμένο θα έλεγα. Στο μεταξύ ένα φάουλ το οποίο κερδίζει εκτός φάσης ο Μπεν Μουρ. Πανταχού παρών. Έχει αυτή την έφεση στο επιθετικό rebound. Είναι γνωστό αυτό. Κατάφερε να κερδίσει το φάουλ. Παντελής Μπούτσκος σε πρώτο πλάνο. Ενώ ο Μπεν Μουρ, ο οποίος κατάφερε να συγκεντρώσει 390 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από οποιονδήποτε άλλο παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος στη regular season, και επίσης ήταν ο κορυφαίος rebounder της Stoiximan Greek Basketball League. Και φυσικά όλες αυτές οι επιδόσεις έγιναν μια αφορμή προκειμένου ο Ανδρέα Τρικέρη να τον διατηρήσει στο ρόστερ της ομάδος και την επόμενη χρονιά. 18-13. Γκραντ στην οργάνωση του παιχνιδιού απέναντι του ο Κόνιαρης. Η πάσα του στον Όσμαν. Τον καταδιώκει εκεί ο Ντίμψα. Όσμαν βγάζει έξω στον Νάιτζελ Χες Ντέιβις. Ο drive από τον Νάιτζελ Χες Ντέιβις. Δύσκολο καλάθι με ταμπλό. Η απάντηση του Παναθηναϊκού που ρίχνει τη διαφορά στους 3 πόντους, 18-15. Ταρί βγήκε από τα σκριν, ο Μέλβιν. Ταρί θα πάει στο 1-2-1, θα εκτελέσει από την κορυφή, είναι άστοχος. Ο rebound από τον Ματίας Δεσόρ. Καλό το box out εκεί του Ματίας Δεσόρ, δεν άψε τον Μπεν Μουρ. Να πιστέψει ότι θα μπορούσε να πάρει αυτό το rebound. Με τον Ανάν να εκτελεί ανενόχλητος. Rebound από τον Μέλβιν. Ταρί. Για πανετήτη τον Ανάν. Βγαίνει τώρα πάνω του ο Λεσόρ. Βρίσκει χώρο. Βγάζει τον Αντώνη Κόνιαρη. Αυτός εκτελεί ανενόχλητος. Είναι άστοχος. Κλέβει την μπάλα ο Μπεν Μουρ μετά από την ολιγορία εκεί των παίκτων του Παναθηναϊκού. Δεν είναι καλή συνεργασία τους. Του Μπλαντ, τον Ανάν και τον Λεσόρ. Υπήρχε εκεί μια τριάδα παίκτων του Παναθηναϊκού. Πανέξυπνα ο Μπεν Μουρ κατάφερε να κλέψει και βλέπετε την αντίδραση του Εργίν Άταμαν. Είμαι απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο Final Four. Ο στόχος μας είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Όλα όσα γράφονται στον τύπο σχετικά με τις σχέσεις με τον Παναθηναϊκό είναι παραμύθια. Αυτή ήταν η δήλωση λίγες μέρες πριν του Εργίν Άταμαν σχετικά με όσα προηγήθηκαν. Εδώ, σε πρώτο πλάνο, Κλιφ Ομορούγη ετοιμάζεται να μπει και αυτός. Ενώ ο Μπεν Μουρ διαμορφώνει το 20-15. Η αλλαγή που σας λέγαμε. Κλιφ Ομορούγη στη θέση Μπεν Μουρ. Και ο DJ Shorts στην πεντάδα του Παναθηναϊκού δεν έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι. Shorts. Ανεβαίνει ο Ναν. Ο screen του Λεσόρ. Φωνάζει ο Παντελής Μπούτσος. Μην τον αφήνετε να πάει από αριστερά. Η εκτέλεση από τον Ναν. Το rebound από τον Ντίμσα. Ωραία, η no-look πάσα του Pat Beverly στον Ομορούγη. Γυρίζει, στοχή. Παίρνει το rebound, καρφώνει εντυπωσιακά. Κλείφ Ομορούγη, ο Νιγηριανός με δεύτερη προσπάθεια. Το κάρφωμα για τον Πάο. Σότς. Νάιτερς Χέις Ντέιβις, μισ μάτς εκεί. Γι' αυτό βγήκε πάνω του Κλίβελαν Μέλβιν. Θέλει να πάρει την εσωτερική. Νάιτερς Χέις Ντέιβις βγάζει στον Νασός. Ανανόχλητος, η εκτέλεση είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Ντίμσα. Θέλει να τρέξει ο Πάοκ. Επιστρέφει όμως η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ντίμσα. Χαμηλά ζητάει την μπάλα ο Μορούγη. Είχε απέναντι τον Λεσόρ. Μορούγη θα βγάλει έξω στον Κόνιαρη. Απομένουν 8 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση ο Πάοκ. Μέλβιν. Θα πάει στο 1-1-1-1 και κερδίζει τον Κέντρικ Ναν. Κλίβελαν Μέλβιν. Ωραίο διάβασμα από τον παίκτη του Πάουκ. Ο Πάουκ είναι μαχητικός, είναι ανταγωνιστικός και σήμερα απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος επιτίθεται τώρα με τον DJ Shorts, είναι άστοχος. Rebound από τον Μέλβιν. Κόνιαρης. Φωνές από τον πάκο του Πάου για γρήγορες επιθέσεις. Σου τριών πόντων, Κλίβελαν Μέλβιν από την κορυφή. Για το 27-15. Εδώ βλέπετε τον παίκτη, ο οποίος εκτέλεσε. Κλίβελαν Μέλβιν με πολύ καλές εμφανίσεις. Έπαιζε τον Πάου. Κουβάλισε τον Πάου σε πολλά παιχνίδια φέτος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αναμφισβήτητα από τους διακριθέντες της σεζόν για τον δικεφαλό του Βορρά. Ναν. Το πικ με τον Χες Ντέιβις. Ξανά και ξανά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του DJ Shorts. Δεν είναι καλή πάσα του DJ Shorts στον Νάιτζελ Χες Ντέιβις. Η μπάλα καταλήγει όμως στα χέρια του Ναν, ο οποίος κοιτάζει το χρονόμετρο, βλέπει τον συμπαίκτη του και εκτελεί ένα σουτ τριών πόντων από τον Νάιτζελ Χες Ντέιβις να η λύση για τον Παναθηναϊκό. Για το 27-17. Ήταν για δύο σουτ από τον Χες Ντέιβις. Μπέβερλι με τον Κόνιαρη. Μπέβερλι πατάει ζωγραφιστό, βγάζει στον Melvin, η εκτέλεση από τον Melvin, rebound πιο ψηλά από όλους, ο DJ Shorts τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με τον Μπάουκ να προηγείται με 27-17 στο συν 10. Οι δύο ομάδες στους πάγκους, ο διάλογος του κύριου που σαν ήδη με τον Παντελή Μπούτσκο, εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Επιστροφή στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Άκτορ, 27-17, ο ΠΑΟΚ με 6 στα 9 αντίποντα, 3 στα 8 τρίποντα, έχει 6 στις 8 βολές, έχει 12 rebound, εκ των οποίων τα 4 είναι επιθετικά, 6 assist και κανένα λάθος για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός έχει 5 στα 9 αντίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, 4 rebound, 4 assist και 2 λάθη. Για τους πράσινους, οι οποίοι επιστρέφουν στο παρκέ, με τον Ντίνο Μίτογλου στην πεντάδα τώρα, ο Παναθηναϊκός. Και εμείς θα πάμε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο και στο Γιάννη Βοητσίδη.
1: Ο Παντελής Μπούτσκος ζήτησε από τους παίκτες του να συνεχίσουν να παίζουν την ίδια πιεστική άμυνα, να παίζουν δυνατά και από εκεί και πέρα με βάση την άμυνα να προσπαθήσουν να πετύχουν και εύκολα καλάθια στο επιθετικό transition. Φαίνεται βέβαια και είναι λογικό αυτό, πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα εικόνα της ομάδας του σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Από την άλλη, ο Εργίν Άταμαν ζήτησε από τους παίκτες του να δώσουν έμφαση στην άμυνα. Δεν ήταν τόσο εκνευρισμένος όσο στο time out στα μισά του πρώτου δεκάλεπτου, αλλά είπε στους παίκτες του ότι πρέπει να παίξουν πιο δυνατά, να προσέξουν τις πάσες τους και από εκεί και πέρα να είναι πιο ακριβείς στις συνεργασίες τους στην επίθεση.
0: Στην επίθεση ο Παναθηναϊκός με τον TJ Shorts. Ονάν. Η πάσα του στον Ντίνο Μίτογλου. Απευθείας εκτέλεση από τον Ντίνο Μίτογλου, δίχως να το σκεφτεί, και δικαιώνεται για την επιλογή του στην πρώτη επαφή με την μπάλα για το 27-20. Beverly. Το φάουλ το οποίο κερδίζει, ήταν πολύ κοντά. Ο κύριος Τιγάνης έδωσε την παράβαση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προσπαθεί να ανεβάσει την ένταση στην άμυνα, μας το είπε λίγο νωρίτερα ο Γιάννης Βοητσίδης. Φάνηκε αυτό από τα πρώτα δευτερόλεπτα στα οποία προσπάθησε να επιτεθεί ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε με τον Μπέβερλι, ο δικέφαλος. Ο Μωρούγκη και πάλι Μπέβερλι. Το φλότερ από τον Πατ Μπέβερλι και πάλι στον στόχο. 29-20. Πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη.
1: Ο Νάν έχει ένα πρόβλημα στο δεξιό καρπό, μάλιστα γι' αυτό βγήκε μετά από τα πρώτα 3 λεπτά του αγώνα, δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, μετά επέστρεψε στο παιχνίδι, φαίνεται πάντως να πονά. Δεν ξέρω τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Τον βλέπουμε να αγωνίζεται, αλλά έχει αυτό το πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι τον ταλαιπωρεί. Γι' αυτό δέχτηκε και μεσούντος του πρώτου δεκάλεπτου, δέχτηκε και τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team της ομάδας του.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το συγκεκριμένο θέμα το οποίο μας ανέφερε ο Γιάννης Βοητσίδης. Στο μεταξύ, ο μαχητικός Ντίνος Μίτογλου κατάφερε να διεκδικήσει, να κερδίσει το επιθετικό rebound και να πάρει το φάουλ μετά την προσπάθεια από τον Κέντρικ Νάν. Λίγο νωρίτερα ο Ντίνος Μίτογλου ήταν αυτός ο οποίος ευστόχησε σε σούτ από την αγωνία. Τώρα είναι στην γραμμή των βολών με 10,5 πόντους φέτος μέσο όρο. Πέτυχε 8 πόντους σε 15 λεπτά στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκει λύσεις με τον Ντίνο Μίτογλου στις δύο τελευταίες επιθέσεις, είναι αυτός που έχει διαμορφώσει το σκορ. Βλέπετε, 29-21, 8-48 και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση με τον Ταϊρή. Έχει απέναντί του τον TJ Shorts. Το pick and roll με τον Melvin. Πάσα στον Melvin. Προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Ομορούγη. Βγαίνει η άμυνα και τον Παναθηναϊκό. Σε ετοιμότητα ο Παναθηναϊκός. Έγινε το deflection με τον Osman. Ζητάει χαμηλά την μπάλα ο Μίτογλου. Είναι καλή άμυνα του Melvin. TJ Shorts, η εκτέλεση με καμπύλη, κερδίζει τον Μπριν Ταϊρή, πετυχαίνει ένα δύσκολο καλάθι ο TJ Shorts για το 29-23. Μπέβερλι στον Ομορούγη. Άσκει μεγάλη πίεση εκεί ο Μίτογλου. Σούτ τριών πόντων από την αγαπημένη του θέση, ο Cleveland Melvin. Το ποσοστό του από την γωνία είναι πάνω από 40% στο φετινό πρωτάθλημα και μας το απέδειξε και τώρα. 32-23. Μήτογλου, η απάντηση από τον Ντίνο Μήτογλου είναι ζεστός. Δίνει λύση στον Παναθηναϊκό. Δύο σουτ, ένα επιθετικό rebound, εύστοχες βολές για το 32-26 από τον Ντίνο Μήτογλου. Ένα παιδί που ξεκίνησε φυσικά από τη Θεσσαλονίκη, από την Ακαδημία Αστέρια. Χάνει την μπάλα. Ο Cleveland Melvin προϋποθέσει ενδιάσμενο για τον Παναθηναϊκό. Kendrick Nunn με ταπλό από την Χάνη. Rebound από τον Βρυν Ταϊρή. Κερδίζει το φάουλ από τον Ντίνο Μήτογλου. Ο Νάν, ο οποίος λίγο νωρίτερα έχασε ένα φαινομενικά εύκολο για αυτόν καλάθι. Εδώ βλέπετε τον Ταϊρή να ζητάει από τον Παντελή Μπούτσκο challenge. Οι εξηγήσεις του κυρίου Τιγάνη προς τον Παντελή Μπούτσκο. Με το σκορ στο 32-26, δείτε εδώ την προσπάθεια του Ταϊρή, ο οποίος θεωρούσε ότι ήταν σε... είχε πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια και επιχειρούσε να εκτελέσει. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο επέμενε να ζητάει το challenge. Ταϊρή, Μπέβερλι, είχε απέναντί τον Τολιόπουλο. Μπέβερλι, step back. Αστοχή, εύκολο rebound από τον Όσμαν. Παραμένει το 32-26. Ο Πάοκ, ο οποίος έχει καταφέρει να ελέγξει το αμυντικό rebound, δεν έχει αφήσει τον Παναθηναϊκό να τρέξει. Ένα σούτ τριόμποντο τώρα από τον DJ Shorts. Ταερή, Ταερή επιτανχύνη. Δεν είναι καλή πάσα του καταλήγει παρόλα αυτά στα χέρια του Cleveland Melvin, ο οποίος αστοχεί. Προσπάθησε και το rebound ο Περσίβης στον εφημιασμό του Παναθηναϊκού με τον Τζέντι Όσμαν. Πασάρι στο DJ Shorts. Ωραία η προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό. Λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε καταφέρει να βγάλει πολλούς πόντους από εφημιασμούς. Το έκανε τώρα με αυτό το κλέψιμο της μπάλας. Μέλβιν. Υπάρχει μισμάτς εκεί με τον DJ Shorts να μην μπορεί εύκολα να βγάλει την άμυνα και γι' αυτό υπέπεσε και στο φάουλ. Στο μεταξύ ο Μπριν Ταϊρή κλέψιμο της μπάλας. Μέλβιν. Υπάρχει μισμάτς εκεί με τον DJ Shorts να μην μπορεί εύκολα να βγάλει την άμυνα και γι' αυτό υπέπεσε και στο

Μαρούγκι. Πολύ μακριά από τον χώρο ευθύνης του. Καλή άμυνα εκεί του Αλεσόρ. Μπέβερλι. Περσίδη σου τριών πόντων. Rebound από τον DJ Σόρτς, ο οποίος θέλει να τρέξει. Μίτογλου για τον Τολιόπουλο. Ο Λιόπουλος πασάει στον Μίτογλου από το ύψος προσωπικής αυτός. Αστοχή. Ο rebound από τον Φίλιο. Μέλβιν. Rebound από τον Ομορούγη, αφού παρενέβη και ο Γιώργος Φίλιος, ο οποίος έσβηξε την μπάλα προς την πλευρά του. Εδώ βλέπετε τον Νιγηριανό σέντερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δώσει φέτος πολύτιμες λύσεις. Είχε 12 πόντους σε 16 λεπτά συμμετοχή στο προηγούμενο παιχνίδι, με 5 rebound. Πάντα μαχητικός και εκρηκτικός. Αυτό είναι το 12ο παιχνίδι του στην GPL. 24 χρονών με ύψος 2-11. Κλειφ Ομορούγη, ο οποίος ευστόχησε στην πρώτη βολή για το 32. Συγγνώμη, το 33. 28. Και 34. 28. Σόρτς. Του δίνει το σούτ εκεί ο ΠΑΟΚ. Ο Σόρτς φυσικά και διάβασε καλά αυτό που του έδινε η άμυνα του ΠΑΟΚ. Πήγε προς το καλάθι από το elbow η εκτέλεση. Στο μείον 4 ο Παναθηναϊκός, 34-30 από τον DJ Σόρτς. Χαμηλά στον Ομορούγια, αυτός βγάζει στον Μέλβιν. Μέλβιν η εκτέλεση στο στόχο. Λίβελαν Μέλβιν. Ανάσα για τον ΠΑΟΚ. Με το 36-30, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει την εικόνα του στην άμυνα. Κολιόπουλος θα πάει στο ένας εναντίον ενός. Καρφώνει την μπάλα ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος παρακολουθούσε αυτά σαν τρέιλερ, μετά την άστοχη προσπάθεια από τον Κολιόπουλο. Εντυπωσιακό καρφώμα από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. 36-32, παρακολουθούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Μπέβερλι κατάφερε να αποφύγει τον DJ Σόλτς. Αστόχησε, πήρε το rebound. Κλίβελαν Μέλβιν, η εκτέλεση είναι άστοχος. Μάχη για το rebound. Πιο ψηλά από όλους, εντυπωσιακά. Ο Πατ Μπέβερλι προσποιείται. Ο Περσίδης δίνει στον Κλίβελαν Μέλβιν και πετυχαίνει αυτό το καλάθι ο ΠΑΟΚ. Με τον τρόπο που μόλις είδατε και τον Κλίβελαν Μέλβιν να πετυχαίνει ένα ακόμη καλάθι. Είναι ο πρώτος σκόρερ για τον δικέφαλο του Βορρά. Στην επίθεση είναι ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε και θα είναι απάντηση από τους πράσινους, με τον Τσέντι Όσμαν να κερδίζει το φάουλ, ενώ ο Κλίβελαν Μέλβιν έχει ανέβει στους 13 πόντους. Αναφέραμε λίγο νωρίτερα ότι είναι ο πρώτος σκόρερ του δικεφάλου. Εδώ ασίς βλέπετε τον Νίκο Περσίδη. Δείτε τον Τολιόπουλο, πως αστόχησε, πως ήρθε από πίσω και κάμποσε την μπάλα ο Ματίας Λεσό. Ξανά η φάση για τον Παναθηναϊκό, ενώ έχουμε ένα ακόμη time out στο παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε λίγο στο ΠΑΟΚ Σπορτς Αρένα.

0: Λούκα Παναθηναϊκός 38-32. Σε εξέλιξη το time out με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στους πάγκους. Βλέπουμε εδώ τα ποσοστά των δύο ομάδων στα δίποντα. Για τον Παναθηναϊκό πρώτο σκόρ με 8 πόντους παραμένει ο Γκραντ, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο. Τα ποσοστά των δύο ομάδων στα τρίποντα. Στο 50% είναι ο Παναθηναϊκός. Το ποσοστό του ΠΑΟΚ χάλασε στην δεύτερη περίοδο. Στους 7 πόντους έχει ανέβει ο Ντίνος Μίτογλου. Ενώ εσείς βλέπετε λίγο νωρίτερα το κάρφημα του Ματίας Λεσόρ. Και εμείς θα πάμε ξανά στον αγωνιστικό χώρο και στο Γιάννη Βοητσίδη.
1: Ο κύριος Άτομαν έκανε και μία αλλαγή, έβγαλε τον Τολιόπουλο, πέρασε στη θέση του τον Γκραντ, είπε στους παίκτες του ότι δεν πρέπει να διστάζουν σε κάποιες προσπάθειες που κάνουν, πρέπει να ψάξουν την αδύνατη πλευρά του αντίπαλου και να είναι πιο

0: αποτελεσματική, πιο δυναμική στη διεκδίκηση των rebound, γιατί το προηγούμενο καλάθι του ΠΑΟΚ ήρθε από επιθετικό rebound. Από εκεί και πέρα ο Παντελής Μπούτσκος είναι ικανοποιημένος από την ομάδα του, ζητά την ίδια δυνατή άμυνα, και από εκεί και πέρα να πούμε ότι κράτησε λίγο περισσότερο στο τέλος του time out τον Patrick Beverley, ο οποίος ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το σύστημα που έδειξε ο coach του ΠΑΟΚ. Είχαν μια συνομιλία για το πώς θα εκδηλώσει ο ΠΑΟΚ πιο αποτελεσματικά την επόμενη επίθεση. Ζήτησε ο Beverley μια διευκρίνηση.
1: Στην γραμμή των Βολών θέτει Όσμαν, ο οποίος αστόχησε πίσω το επιθετικό ριμπάουντ, όμως ο Μίτογλου έκλεψε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Του πήρε την κουβιά μέσα από το στόμα ο Νίκος Περσίδης και ο ΠΑΟΚ κερδίζει την κατοχή. Beverley βγήκε από τα σκρίν, ο Περσίδης συνεργάζεται με τον Beverley. Ben Moore το pick and roll, η μπάλα έξω στο Περσίδη, δεν είναι καλή πάσα του Νίκου Περσίδη, προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Ben Moore, ο οποίος όμως δεν ήταν σε θέση για να υποδεχτεί την πάσα. Μία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, μέσα ο Κέντρικ Ναν, έξω ο Τσέντι Όσμαν, ενώ για τον ΠΑΟΚ θα περάσει στη θέση του Cleveland Melvin ο Τόμας Ντίμσα. Έχουμε δύο αλλαγές, καθώς και ο Αντώνης Κόνιαρης θα μπει στη θέση του Πατ Beverley. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανταγωνιστικός στο πρώτο παιχνίδι είχε να κάνει με τη βοήθεια που πήρε από την second unit, από τους παίκτες δηλαδή που ήρθαν από τον πάγκο. Θα είναι κάτι το οποίο θα κρίνει και σήμερα αρκετά πράγματα. Στο μεταξύ ο Grant είναι πάρα πολύ καλός σήμερα, ευστοχής σε 3 πόντων με καθαρό μυαλό στον στόχο. Ο Τζέριαν Grant το 38-36, το 11ο πόντος από τον Grant. Κόνιαρης ψάχνει στήριγμα. Τελικά θα κάνει μια δύσκολη προσπάθεια από τον Αντώνη Κόνια και εκμεταλλεύτηκε την κακή άμυνα. Αν του Παναθηναϊκού σε αυτή τη φάση βρήκε ταμπλό, αφού στριφογύρισε, προσπάθησε να βρει παίκτη αμαρκάριστο. 40-36. Μάχες ομυρικές ανάμεσα σε Ben Moore και Ματίας Λεσόρ στο κοντά στο καλάθι, με τον Λεσόρ να προσπαθεί να πάρει θέση στο χαμηλό post. Ο Ben Moore να χρεώνεται με φάουλ. Το είδαμε να συμβαίνει και στο πρώτο παιχνίδι, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φθείρει με φάουλ τόσο τον Moore, αυτό είναι το τρίτο φάουλ του Αμερικανού του ΠΑΟΚ, και τον Ομορούγη. Ο Ben Moore θα πάρει τον δρόμο για τον πάγκο. Στη θέση του έχει περάσει ήδη ο Κλιφ Ομορούγη, ενώ ο Λεσόρ αστοχεί στην πρώτη βολή. Πέτυχε 21 πόντους με 8 rebound και 8 κερδισμένα φάουλ στο πρώτο παιχνίδι. Είναι το έκτο του παιχνίδι στην GBL, καθώς είχε το πρόβλημα τραυματισμού. Με το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό να λύγει το 2028. 40-38 στο μείον 2 ο Παναθηναϊκός. Απέντησε ένα ΠΑΟΚ που προηγήθηκε με 10 πόντους διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος είναι στην επίθεση με τον Ταερή. Κόνιαρης, υποσπίσεις. Κόνιαρης αφήνει την μπάλα κάπως άτσαλα, όμως ο Κλήφο Μωρούγκη κερδίζει το ριμπάμ και πετυχαίνει να παρακαλέσει ο καλάθι. Ο Νιγηριανός έδειχνε χαμένη αυτή η επίθεση του ΠΑΟΚ με αυτή την εξεζητημένη επιλογή από τον Αντώνη Κόνιαρη. Δείτε εδώ τον άτσαλο τρόπο με τον οποίο άφησε την μπάλα. Όμως ο Μωρούγκη ήταν σε ετοιμότητα, κέρδισε το rebound και το φάουλ. 42-38 από τον Νιγηριανό. Το έμεσο τρίποντο και τον ΠΑΟΚ. 43-38. Πλησιάζουμε στο τελευταίο δίλεπτο και αυτή τη περίοδου με τον Κέντρικ Ναν να εκτελεί. Είναι άστοχος, λοιπόν, από τον Τίμψα. Ταϊρή. Ταϊρή βγαίνει πάνω του και ο Δήμος Μητρόβου με την αλλαγή, και πάλι όμως ο Γκραντ. Ταϊρή προσπάθησε να τροποδοτήσει τον Τίμψα, έβγαλε την άμυνα ο Κέντρικ Ναν. Λεσόρ κερδίζει το φάουλ από τον Ομορούγη. Είδαμε σε 2-3 περιπτώσεις να μην επιτρέπει αυτές τις kick-out passes του ΠΑΟΚ η άμυνα του Παναθηναϊκού. Τώρα έκλειψε ο Νάν, λίγο νωρίτερα είχε κλέψει και ο Γκραντ την μπάλα. Στο μεταξύ ο Λεσόρ και πάλι στην γραμμή των βολών. Με πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας από την γραμμή. Ματίας Λεσόρ.
2: Άγγελος Αγκράτους κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια. Το Λις Βοσκόπουλος και εσύ θα φύγεις.

τραυματισμένο, ένα καράβι να βαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο.

0: Στέλιος Καζαντζίδης κάτω από το μπουκαμίσο μου. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα.
1: Δήμητρα Γαλάνη. Όποιο δρόμο και να πάρω.

0: Η Τάνια Τσανάκλειδο, «Αν με αγαπάς». Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Αγγελών των Αδελφών Αγγελάτου, που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Πες μου ποιος μας κυνηγάει.
0: Δημήτρης Μητροπάνος. Η αγάπη χάθηκε.

μήτρο. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Μαρινέλα. Καρδούλα μου,

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Με διάφορα διαλεγμένα λαϊκά τραγούδια. Αντώνης Καλογιάννης, Μαριλένα.

αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Δρόμους του κορμιού σου

0: σ' αγαπώ.
1: Ακούτε τη φωνή των Αιγινών.
2: Άναδος μου για να σε θυμάμαι. Το μικρό χτεμάτι
0: Κώστας Χατζής
2: κρατά.
0: Πάρε ένα κοχύλι από τα Αίγυρα.
2: Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι.

σε την αλμύρα από καλάτι, κάτω από τα μάτια της σιωπής. Πάρε της φυγής το μονοπάτι, τέτοια ώρα τίποτα μην πεις.

Από τη χρυσή δισκοθήκη μας, αγαπητοί φίλοι, ακούμε την εκπομπή «Αναμνήσεις από το παρελθόν». Λίγα λουλούδια.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Από τη Φλόριδα συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Σταμάτης Κόκοτας, να είχα τα χρόνια σου.

0: Condorier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condorier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condorier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condorier Pizzeria στο Creole Beach. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά

έχουν το θάρρος ότι είναι δίκαιοι, ενώ όλοι οι άλλοι είναι άδικοι. Λοιπόν, να τι λέγει ο Κύριος στην παραβολή. Είπε δε προς αυτούς την παραβολή, εις τους θαρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς, την παραβολή ταύτη. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν για να προσευχηθώσουν, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφε το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώσει Θεέ ότι δεν είμαι, καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και καθώς τούτος ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω, και ο τελώνης μακρόθυν ιστάμενος δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει εις τον ουρανόν, αλέπτυται το στήθος του, αυτού λέγον, ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω δε κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού, δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, διότι πας ο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινώνε αυτόν θέλει υψωθεί. Να λοιπόν, μια ωραία παραβολή για αυτούς οι οποίοι νομίζονε, έχουνε θάρρος σε αυτούς τους ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους, και μάλιστα λέει και ενώ καταφρονούν τους υπόλοιπους. Εγώ είμαι καλύτερος από όλους, όλοι οι άλλοι είναι χειρότεροι από μένα, σε ευχαριστώ Θεέ. Αυτή είναι η προσευχή του. Προσέξτε λοιπόν, βλέπουμε πρώτον το καλό ότι και οι δύο είχαν την ανάγκη να πάνε στην εκκλησία να προσευχηθούν. Αυτό πολύ σπουδαίο. Και ο καλός και ο κακός αισθάνεται την ανάγκη να επικοινωνήσει με τον Δημιουργό Θεό μας. Ο καλός να γίνει καλύτερος. Υπάρχει πάντα χώρος για να καλυτερεύσουμε, και ο κακός να γίνει καλύτερος. Υπάρχει χώρο πάνω και ο Θεός μας πλησιάζει περαιτέρω. Λοιπόν, πρώτη προσευχή που ακούμε, προσέξτε, μιλάει ο Ιησούς Χριστός, είναι η προσευχή του Φαρισαίου. Φαρισαίοι ήταν αυτοί οι θρήσκοι Εβραίοι, οι οποίοι πραγματικά τηρούσαν όλο τον νόμο, κάναν το δυνατόν, το όσο μπορούσαν πιο πολύ για όλο τον νόμο, σε όλο τον νόμο, σε όλους τους ανθρώπους, για να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Τελώνοι δε ήταν, τελώνες δε ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι εισέπραναν τα τέλη, δηλαδή τη φορολογία από τους Εβραίους εις τους Ρωμαίους. Γι' αυτό τους μισούσαν οι Εβραίοι, διότι παίρνανε πιο πολλά από όσο έπρεπε, εκλέβανε και τσεπώνανε πολλά πιο πολλά από όσο έπρεπε να δώσουνε, παίρνανε πολλά, δίδανε λίγα, λέγανε ψέματα και στις δύο πλευρές να πάρουν πιο πολλά, να δώσουν πιο λίγα, με αποτέλεσμα να πλουτίσουν τόσο πολύ αυτοί οι τελώνες. Και γι' αυτό οι Εβραίοι τους μισούσαν τους τελώνες. Εδώ βλέπουμε ότι αυτός ο τελώνης αναγνώρισε ότι πραγματικά δεν πήγαινε καλά με το Θεό, πως πραγματικά έλεγε ψέματα και έκλεβε, πως πραγματικά έχει σπάσει τον νόμο πολλές φορές, και πήγε να πει στον Κύριο ένα ταπεινό, συγχώρεσέ με Κύριε. Αλλά ο Φαρισαίος πήγε για άλλο σκοπό. Βλέπετε, ο σκοπός και η προκατάληψη της προσευχής. Πώς αισθανόμαστε πριν προσευχηθούμε παίζει μεγάλο ρόλο. Με τι καρδιά πάμε στην προσευχή και στα γόνατα. Γιατί πραγματικά προσευχόμαστε. Πώς αναγνωρίζουμε τον Θεό και τον εαυτό μας. Ποια είναι η αίτηση. Τι γυρεύουμε από το Θεό. Τι αναφέρομαι εις τον Θεό, μας είπε ο Κύριος στον Πάτερ ημών. Αναφέρομαι τη βασιλεία του Θεού, το όνομά του και την παρουσία του στη ζωή μας. Το όνομά του να είναι στη ζωή μας. Τον αγιασμό του Θεού στη ζωή μας. Λοιπόν, προσέξτε τι λέει ο Φαρισαίος. Σταθείς προσήφε το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώσει Θεέ, διότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι και μοιχοί. Ήταν πραγματικά άνθρωπος, δεν άρπαγε όπως οι τελώνες. Δεν αδικούσε και δεν είχευε. Είχε τη γυναικούλα του, είχε το σπίτι του και δεν γύριζε έξω με άλλες γυναίκες. Ήτανε ηθικός. Είχε ειλικρίνεια και είχε αρετές πάνω του. Αλλά η υπερηφάνεια, το ότι ήταν τόσο καλός, κατέστρεφε κάθε άλλη αρετή. Μπορεί να είσαι και να είμαι τόσο καλός που αυτή η καλοσύνη μας δίδει υπερηφάνεια ότι είμαστε όχι καλοί, αλλά καλύτεροι από τους άλλους. Η σύγκριση δεν θα γίνει σύγκριση με τους χειρότερους, θα είναι σύγκριση με τον εαυτό μου της χθες. Πώς καλυτέρευσα σήμερα, πλησίασα τον Κύριο σήμερα, είμαι καλύτερο.

από ό,τι ήμουν χθες. Αν χρειάζεται να συγκριθώ, πρέπει να συγκριθώ με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο ανώτερος πάντων, ούτως ώστε να αναγνωρίσω πόσο άδικος, πόσο ταλέπαρος, πόσο αμαρτωλός είμαι όταν συγκριθώ με τον Χριστό. Δεν είμαι, λέει, καθώς οι άλλοι άνθρωποι και μάλιστα καθώς ούτως ο τελώνης, διότι νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Βλέπετε, όταν νήστευαν οι Εβραίοι δεν έτρωγαν τίποτα, τελείως νηστικοί. Δύο φορές έτρωγε αυτός ο άνθρωπος, πέντε φορές τη βδομάδα μόνο. Θέλεις δύο, νηστεία και προσευχή. Μα έλα που υπερηφανεύτηκε αυτά πράγματα, το να υπερηφανευθείς για κάτι καλό που κάνεις, καταστρέφεις το καλό που κάνεις. Τώρα ο τελώνης και αυτός προσεύχεται, προσέξτε. Ο τελώνης προσεύχεται μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελε, λέει, ουδέτς οφθαλμούς να υψώσει εις τον ουρανό. Ο μεν, λέει, είχε θάρρος, ο δε έβλεπε κάτω, ντρεπόταν να δει τον ουρανό. Ο Κύριε, είμαι άξιος, έλεγε, να έρθω στις αυλές σου, να έρθω εις το παλάτι του ουρανού και να προσευχεί, να σου μιλήσω. Κύριε, θα με ακούσεις. Με μία αμαρτωλότητα. Χρειάζεται να λέμε ψέματα ή να κρυβόμαστε, να φοράμε μάσκα στην προσευχή, να μιλάμε στο Θεό όπως μιλάμε σε ένα καλό φίλο. Ο Θεός μας αγαπάει, μας ακούει. Λοιπόν, λέγει, ο Θεός η λάστη τίμη τον αμαρτωλό. Η λέξη το αμαρτωλό σημαίνει, με άρδρο σημαίνει, Κύριε δώσε έλεος, δώσε χάρη, λυπήσουμε, Κύριε, είμαι ο μόνος αμαρτωλός στον κόσμο. Είμαι τόσο αμαρτωλός που κανείς στον κόσμο δεν έχει κάνει τις αμαρτίες που κάνω εγώ. Βλέπετε, συγκρίνεται όχι με μερικούς ανθρώπους, αλλά με ο Θεός τα βλέπει αυτά. Ο Θεός βλέπει αν υπάρχει περηφάνεια και εγωισμός εις την προσευχή, αν υπάρχει φιλαυτία, αν υπάρχει φιλοδοξία. Και ο Θεός τα βλέπει αυτά. Καμιά φορά ο Κύριος λυπάται με τις προσευχές των ανθρώπων και χαίρεται με τις προσευχές των ταπεινών ανθρώπων. Σας λέγω δε, τώρα μιλάει ο Χριστός, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού, δε δικαιωμένος, μιλάει τον τελώνη. Παρά εκείνος, παρά ο Φαρισαίος. Αυτό μας τα πούμε, πόσο καλοί είμαστε. Ξέρεις εγώ τι καλά έργα που έχω κάνει. Ξέρεις σε πώς έχω μιλήσει. Ξέρεις σε πώς έχω δώσει. Να ήξερες τα έργα τα καλά που έχω κάνει. Ο Θεός θα το, θα το θυμηθεί αυτό. Έχω ταΐσει ορφανά. Έχω στεφανώσει φτωχά παιδιά. Έχω βαπτίσει ορφανά. Και τι λες. Δεν είναι τι λέμε εμείς, είναι τι λέει ο Θεός, ο οποίος βλέπει την καρδιά μας και βλέπει τον σκοπό και το ελαττήριο κάθε έργου. Δεν είναι τι λέω εγώ, είναι τι λέγει και πώς το βλέπει ο Θεός, αφού πρώτα ο Θεός βλέπει την καρδιά μου, βλέπει την καρδιά σου. Λοιπόν, ο Θεός θέλει να κάνουμε καλά έργα, θέλει να νηστεύομαι. Θέλει να είμαστε καθαροί, να έχουμε αρετές, να μην είμαστε νυχοί, ψεύτες, κλέφτες, να μην είμαστε άρπαγες. Αλλά το κάνουμε αυτό καρδιά. Το κάνουμε αυτό διότι ο Θεός μας έδωσε αγάπη για τον κόσμο. Αγάπη να είμαστε τίμοι, να είμαστε ειλικρινείς. Αγάπη μας έδωσε αρκετά, όσα και μας έδωσε είμαστε έχουμε αρκετά ώστε να μην γίνουμε άρπαγες. Να μην λέμε ψέματα, να λέμε την αλήθεια. Και ας χάνομαι, να έχουμε ένα είδους βιβλίο, όχι διπλά βιβλία και διπλά ζύγια, λέει στις παροιμίες, εγώ μισώ. Άλλα ζύγια για την αγορά, άλλα ζύγια για την πώληση. Όχι, ένα κιλό αγοράζω, ένα κιλό, όχι λιψό πουλάω, ένα κιλό πουλάω με το νόμιμο κέρδος, με την νόμιμη φορολογία, να δίνομαι τα του Θεού στον Θεόν, να δίνομαι τα του Κέσαρος στον Κέσαρα. Αυτό θέλει ο Θεός, να είμαστε ειλικρινείς χριστιανοί.
Και από την άλλη μεριά ο Θεός θα μας ευλογήσει, ο Θεός θα μας αφήσει. Πώς μπορείς να ζήσεις, λέγει, αν δεν πεις ψέματα. Εγώ θα σας πω πώς μπορούμε να ζήσουμε με ψέματα. Αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με αλήθεια, δεν μπορεί να ζήσει τελείως. Ο Θεός θέλει να ζήσουμε με αλήθεια, με αγάπη, με σπλάχνα εκτιρμών, με ειλικρίνεια, με πιστότητα, με ηθικότητα, με αρετές βιβλικές. Και όχι ο Θεός μόνο θέλει, ο Θεός μας δίνει την ικανότητα και τη δύναμη να κρατηθούμε εις των πειρασμών και ελευθέρωσέ μας εκ του πειρασμού και ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό, διότι σου εσύ βασιλεία, η δύναμη και η δόξα. Λοιπόν, βλέπουμε τον Φαρισαίο να αποδεκατίζει, να δίδει, να κάνει καλά πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα τα έκανε για να γίνει καλύτερος από τους άλλους. Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου 23 κεφάλαιο και Χωρίνου 23. Λέγει, ουιέ εις εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, διότι αποδεκατίζετε το ενιδίωσμον και τον άνηθον και το κείμενον, αφήκατε δε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν, το έλεος, την πίστην, ταύτα έπρεπε να πράττετε και εκείνα να μην αφήνετε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, σε χειρόγραφα, σε περγαμηνές και σε παπύρους, έγραφαν μέρα νύχτα με άγιο τρόπο τα συγγράμματα. Αν έκαναν ένα λάθος, επαιτούσαν όλη τη σελίδα. Έπρεπε ο λόγος να γραφτεί αψευδής και αλάνθαστος, φυσικά, πριν ανακαλυφθούν οι τυπογραφικές μηχανές. Λοιπόν, αυτοί οι Φαρισαίοι όμως αποδεκάτιζαν, δηλαδή οτιδήποτε το λέει ο νόμος, οπότε

0: φυτά, το πιπέρι, το αλάτι, τον δυόσμο, τον άνηθον, τον κύμινον. Ό,τι βάζανε, βγάζανε λίγο, το δώνανε στο ναό. Και λέει ο Κύριος, ναι, καλά κάνατε, αλλά ξεχάσατε την κρίση, σωστή κρίση, το έλεος και την πίστη. Βλέπετε, πρώτα να πιστεύουμε, πρώτα να έχουμε σωστή κρίση, να μιλάμε δίκαια, πρώτα να έχουμε έλεος και τα υπόλοιπα, η θυσία είναι αργότερα, πρώτα έρχεται η υποταγή. Πρέπει εσύ και εγώ να γίνουμε ούτε σαν Φαρισαίοι, ούτε σαν τελώνες, αλλά ειλικρινοί χριστιανοί οι οποίοι παραδέχονται το σφάλμα τους. Αμήν. Ευχαριστούμε που ακούσατε την Ελληνική Χριστιανική Ώρα. Εάν θέλετε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη, παρακαλώ τηλεφωνήστε μας δωρεάν στο 1-800-347-3323. Επαναλαμβάνω, 1-800-347-3323, ή γράφτε μας στο PO Box 675 Bellflower, California 90707.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τη Χριστιανική Ώρα, The Greek Hour, The Greek Christian Hour, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 11.30. Ραδιοφωνικό σταθμός Κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με The Greek Hour of Hope. Άλλη μια ακόμα Χριστιανική Ώρα που εκπέμπουμε πάνω από 40 χρόνια σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό.

0: ανάλογα με το país. Según Article 18, Saraian.
1: Στον Έλληνα. Κοντά σου τώρα ο ομιλητής Dr. Πέτρος Βουλιώτης.
2: Το καλύτερο δώρο που θα μπορούσες να πάρεις ή να δώσεις και που θα είναι χρήσιμο για όλο το χρόνο περιγράφεται στο Λόγο του Θεού και δίνεται δωρεάν σε όποιον το θέλει. Έχει όμως ένα διακριτικό γνώρισμα που το ξεχωρίζει από κάθε άλλο. Είναι ανεκθίγητο, ανεκλάδιτο και ανέκφραστο. Θα προσπαθήσω όμως σήμερα να το περιγράψω μελετώντας προσεκτικά χωρία της Αγίας Γραφής από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη, με το θέμα το δώρο. Ολόκληρη βίβλος μιλάει για το πολύτιμο δώρο του Θεού, τον μονογενή του Υιό, τον Ιησού Χριστό. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το χρυσό χωρίο της βίβλου, στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16, που λέει «Διότι έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε το μονογενή του Υιό έδωσε». Για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Το δώρο αυτό του Θεού είναι ανεκθίγητο και αδύνατον να το περιγράψεις. Αναφερόμενος αυτό έγραψε ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή του στους πιστούς της Κορίνθου, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 15. Ευχαριστία ανήκει στον Θεό για την ανεκθίγητη δωρεά του. Το δώρο όμως του Θεού φαίνει μαζί του και μια στην πρώτη του επιστολή, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 8, όπου λέει για τον Χριστό, τον οποίον αν και δεν είδατε αγαπάτε, τον οποίον αν και τώρα δεν τον βλέπετε, πιστεύοντας όμως νιώθετε αγαλίαση με ανεκλάλητη και ένδοξη χαρά. Το δώρο του Θεού υπόσχεται επίσης ένα αιώνιο μέλλον και μια ανέκφραστη κληρονομιά. Έγραψε γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους 2:9. Εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Δηλαδή, τίποτα από όσα έχεις δει, τίποτα από όσα έχεις ακούσει και τίποτα από όσα έχεις φανταστεί δεν συγκρίνονται με το δώρο του Θεού τον Ιησού Χριστό. Το δώρο του Θεού είναι ανεκθίγητο, γιατί αδυνατεί να το περιγράψει ο καλύτερος ζωγράφος, ο πιο εύγλωτος ομιλητής, η πιο προχωρημένη τεχνολογία. Και το μόνο μέρος στο οποίο μπορεί να το κρατήσει κανείς και να το φυλάξει είναι μέσα στην καρδιά του, καθώς του δίνει την άδεια της θέλησής του και του εμπιστεύεται το μέλλον του, τα σχέδιά του και την αιωνιότητά του, όπου του αφιερώνει όλες του τις ικανότητες και τα χαρίσματά του, μαζί με όλες του τις αμαρτίες και τα παραπτώματά του. Το δώρο αυτό συνοδεύεται από μια ανεκδίγητη, ανεκλάλητη και ένδοξη χαρά. Καμιά γλώσσα δεν μπορεί να βρει λέξεις να την εκφράσει, καμιά μουσική δεν μπορεί να την τραγουδήσει, καμιά κίνηση, χορός και ανθρώπου. Όρισε τη χαρά αυτή δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι το χαμόγελο που προξενεί, το γέλιο που σχηματίζει στο στόμα, τα χέρια που υψώνονται σε δοξολογία, τις φωνές που λένε «Αλληλούια». Και άλλες εκφράσεις του σώματος εκείνων που η καρδιά τους είναι γεμάτη με την ανεκλάλητη χαρά. Και εκτός από τη χαρά, το δώρο του Θεού φαίνει και ένα αιώνιο μέλλον και μια ανέκφραστη κληρονομιά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το μέλλον με ακρίβεια. Μας περιμένει όλους εκείνους όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό Γιατί όπως γράφει στην 1η Πέτρου 1:4-5, το μέλλον αυτό είναι άφθαρτο, αμίαντο και αμάραντο. Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού λέει, μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα διαμέσου της Ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, σε μια κληρονομία άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη που είναι φυλαγμένη για μας στους ουρανούς. Και για αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και δέχονται το θαυμάσιο αυτό δώρο του Θεού, υπόσχεται ο Θεός να μας φυλάξει, καθώς λέει στο επόμενο εδάφιο, οι οποίοι φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού διαμέσου της πίστης σε σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί κατά τον έστατο καιρό. Μα θα ρωτήσει κανείς πώς μπορώ να απολαύσω το ανεκθήγητο αυτό δώρο του Θεού με την ανεκλάλητη χαρά και την ανέκφραστη κληρονομιά, όταν υποφέρω, όταν πονάω και όταν έχω δυσκολίες και όταν περνάω πειρασμούς. Απαντάει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Πέτρου 1:6 και λέει, για το οποίο νιώθετε ακαλίαση, αν και τώρα, αν χρειαστεί, λυπηθείτε λίγο με διάφορους πειρασμούς, ώστε η δοκιμή της πίστης σας, που είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται, όμως δοκιμάζεται διαμέσου της φωτιάς, βρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν ο Ιησούς Χριστός φανερωθεί. Τι θα κάνεις με το δώρο του Θεού, τον Ιησού Χριστό? Πρώτον, ομολόγησέ τον, γιατί λέει η 1η Ιωάννου 4:2, κάθε πνεύμα που ομολογεί τον Ιησού Χριστό έχει έρθει με σάρκα, προέρχεται από τον Θεό. Δεύτερον, προσευχήσου στο όνομά Του, όπως λέει 1η Τιμοθέου 2:5, επειδή ένας Θεός υπάρχει, ένας είναι και ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και τέλος, πάρτον και πίστεψε σε Αυτόν, τον Ιησού Χριστόν, γιατί λέει η προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 10 και εδάφιο 9, αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο, τον Ιησού Χριστό, και με την καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Άκουσε τώρα το κομμάτι «Πιστεύω», έργο του Γιώργου Αργυρόπουλου και μουσικών των Ελλήνων για τον Χριστό, από το μόνιμο CD μας «Πιστεύω», που αγαπήθηκε και ακούγεται όπως και άλλα μας τραγούδια από ραδιοσταθμούς και προγράμματα παγκοσμίως.

άκουσες την εκπομπή «Η Ελληνική Ώρα της Ελπίδας». Η εκπομπή αυτή υποστηρίζεται οικονομικά από ακροατές και φίλους σαν και σένα που την αγαπούν και περιμένουν κάθε εβδομάδα να την ακούσουν από το 1974. Άκουσε μας επίσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και αν βρίσκεσαι στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα www.greeksforchrist.org και στείλε μας τα email σου στο mail papaki@greeksforchrist.org. Αν έχεις κάποια πνευματική ανάγκη, κάποια ερώτηση να κάνεις ή αν θέλεις μια δωρεάν Καινή Διαθήκη, πάρε μας τώρα στο τηλέφωνο 510-536-1033. Επαναλαμβάνω, 510-536-1033 ή γράψε μας στο PO Box 6536, Oakland, California 94603. Επαναλαμβάνω, PO Box 6536, Oakland, California 94603. Είμαστε εδώ για να σου φέρουμε την ελπίδα που δίνει ο Άγιος Λόγος του Θεού. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, ο Θεός να είναι μαζί σου.

Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τη χριστιανική ώρα, The Greek Hour of Hope, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Χαίρετε, καλό μεσημέρι σε όλους, ραδιοφωνικό σταθμός της Κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Ινών. Εάν ενδιαφέρεστε να έρθετε μαζί μου στη μεγάλη μας σούπερ κουραζέρα που θα γίνει του χρόνου, 30 Ιανουαρίου, με το σούπερ μεγάλο κουραζερόπλιο Λούνα, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Έχω πολύ καλές τιμές και φθηνές τιμές. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο, επίσης και παιδιά, έρχονται δωρεάν στην κουραζέρα μας. Τηλεφωνήστε μου. 727-481-0812. Πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinera Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποστέλους. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Taos, Phoenix. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωή.
1: Eso lo tengo bolsillo. Y le dije, ay padre. Y cuando iba pasando cerca del pastor que vivía cerca del corral.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλέξιο. Ελλάδα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς»

0: συνεχίσαμε που συναντηθήκαμε.
1: Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.
1: Πάμε να είναι δύο ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Taos Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

λέω απόψε. Σαν τρελός με στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

Τάσο Πύρο.

hijo, hija, hija, suegro,

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, στο Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, στο Cleveland.
1: Αφροδίτη Μάνο. Αμόρε Μίο.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια, Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα, στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας. Τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα Πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βοσκόπουλος, εγώ και εσύ.

Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Τάπος Πίλους. Απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστρατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs.
1: Και στη συνέχεια, μιλες τίποτα τώρα, Γιάννης Πάρτος.

Μη λες τίποτα τώρα, είναι άγια η ώρα που τα χείλη μας μιλούν και οι καρδιές μας ανοίγουν.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, κυπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αλφία Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από το δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατζόγλου. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποστέλους. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Falls. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κουραστή.

0: Κοντολίρη Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημερινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Gregory Beach.
1: Καλώς ήρθατε στον παράξενο κόσμο των γιγαντιαίων κολακιθιών.
2: Άιντε Βαλκάνια.
0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos.
1: Να μ' αγαπάς τώρα. Γιάννης Κατέβας.